που ρισταλάζει. Κι από παιδίνα που να μπήκου σκηνοτήρι γινωράρα μαστάς. Αγόρα κορτέ κοντάκτου δεν τελεμόγω ημένα υπάρχει. Κάτσε διαμαντού του Μάικη, δέσαι τότε μου του Μανάκη.